0: μαλλί του κόσμου μες τα με βόμεις τα χερόμπρα κι ζούμερ τι πρώτη βάρτε νόης μου φάλα νόης σαπάλα
1: Seco.